Ντολόπου, Νεκρίτα, Γενοξή, Νεμακάθη, Πιθαμάρες πρεπιόντες, Γελελέ, Άνιε νεκρέφετ, Ενιόντε, Ήλτο Μακόνια.